Του κάρτσου μέσα ήταν ζρεύνε έρτασε. Πατουχανή αϊταψού σαν κυχός κέρνε γκλωρβού. Ατί, ατί γκλωρβού μεν οχώσουμε απακούς τα πφουμέντσα. Αϊσκός κέρε βορλασούμε